Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα κι ο Κάχα της Ρώμα κλώστορο Ισλαέλ κλώστορο Όσιο.